0: Έλα, πολιτσιό, ασκιού σαν τράιβ, ασκιού σαν τράιβ, και φαρά, σε σεβάνα. Αντιουέλ, αντιουέλ, αντιουέλ, έλα, πολιτσιό, αντιουέλ, ασκιού σαν τράιβ. Αϊ, δε σαν καμό, ήσφατλε, στιδιό, ήσφατλε, σε ρωσό, πίνα, τι έλα σαν μασίλ. Αϊ, και να λέω, να σεβάνα, γιο, και ασύμα, βέλο, τσέ, σαν τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
1: Όλα, όλα, ο τίπλα τσάκι. Τι τσόπλα μα έφε. Αγίς όλο γαμό γαμάτα και εμπαθή έτσι. Άτι να λελώνα και να λελώνα. Άτι να τσούπα και φράγγι. Θέλαν τσούπα. Ω, τι πλατσάς. Άγι τώρα μου χώλο μας. Καλά κατσολίνο μάνα. Καλά κατσολίνο.
2: Βέλα σκύμισα τράβες, σκύμισε του γαμάλα καβετάβο μου χώνει λέβο μα ουέλα μπογκάνι σαβαλαλα. Του σώμα τρόδι πέτει πόνο μου αψιστάτ 89.4. Τάγκο σκύμισα τράβες, άγω χάνια από σελεδάνκι, βάνα βες φράβο χάνουε. Για σε βιβεμ, κόμω λέ.
3: Σκύμισα τσέλβι, και να λέω να φτιάλα χωρινιά από τσελέλ. Και σάββατα μας σίγα μάνα γάμω τσάβε. Ibile o sa no hola morago ka e leng karabo nyai yana ka mana ka thabantsho dankos
4: ya tell I am at the park.